πότι είναι ο Δήλος. The drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Κορός Κι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.